τη σέρα. Πόμπρι κάρπα. Για κρύο στα ποντάρ. Φαμίλια, φαμίλια. Να ουδήσει την ίδια φαμίλια περφέτα.